Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τρανζίστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

τραγουδάς. Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Αι πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

0: πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Το καρπούζι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού. Πέρα από τη δροσερή του γεύση, προσφέρει πλήθος διατροφικών και ωφελών για την υγεία, ακόμα και σε ζητήματα που σχετίζονται με σεξουαλική λειτουργία.
2: Μίλησέ μου!
1: Το καρπούζι και η σεξουαλική υγεία των ανδρών. Η σιτρουλίνη που περιέχει φυσικά το καρπούζι μπορεί να αυξήσει τη ροή του αίματος, βοηθώντας τη χαλάρωση των αγκείων, κάτι που παίζει ρόλο στη διαδικασία της στήσης.
2: Πόσο ακόμα, δηλαδή πρέπει να το κόψω το καρπούζι αυτό.
1: Αν δώσεις μισό καρπούζι, μετά τρέχα να κρυφτείς.
2: Τρέχω ήδη να κρυφτώ, ήδη κάθε μέρα τρώει το καρπούζι, δεν το ξέρω. Εγώ νόμιζα δροσίζει. Ναι. Πού να ξέρω τι άλλο.
1: Από μόνη σου έβγαζε στα ματάκια σου.
2: Τον πελά μου έχω βρει με το καρπούζι.
1: Κόψε το, αν είναι. Αν είναι υπερβολικό.
2: Ξέρετε, θα μου πει τώρα. Λίγο καρπουζάκι, φάερο, βάκινο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Αν και οι πρώτες κονσέρβες με τρόφιμα υπήρχαν από το 1772, το πρώτο ανοιχτήρι δημιουργήθηκε το 1866.
2: Και πώς τις ανοίγανε?
1: Δεν ήταν πολύ εύκολη η υπόθεση. Κάναν διάφορα. Ήτανε πολύ μεγάλη ταλαιπώρια για 100 χρόνια τουλάχιστον. Και ήδη τώρα με το ανοιχτήρι πάλι είναι δύσκολο. Πάλι, αν δεν έχει εκείνο το που το τραβάς.
2: Ναι.
1: Και με αυτό άσεκοψα το δαχτυλό μου προχθές.
2: Άστο, δεν είσαι για κονσέρβες.
1: Δεν είμαι. Κοίταξε, δεν που τα λέμε τώρα.
2: Είναι επικίνδυνο, κόβει.
1: Δεν είναι, αυτά μου θυμίζουν άλλες εποχές.
2: Δεν είμαι
1: εγώ για κονσέρβα. Είμαι για φρέσκο πράγμα.
2: Για αυτό ακριβώς.
1: Έτυχε να βγάλω ένα ψαράκι, ρε παιδί μου. Άσε με τώρα.
2: Άμα είναι να γίνει χαρακίρι με ένα ψάρι, άστο καλύτερα. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγο.
1: Άστο να πάρω φρέσκο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: σας. Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Μενιδιάτη, Ό,τι πιο όμορφο.
1: Είμαι ο Χρήστος Μενιδιάτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Το καρπούζι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού. Πέρα από τη δροσερή του γεύση, προσφέρει πλήθος διατροφικών και ωφελών για την υγεία, ακόμα και σε ζητήματα που σχετίζονται με σεξουαλική λειτουργία.
3: Μίλησέ μου!
2: Το καρπούζι και η σεξουαλική υγεία των ανδρών. Η σιτρουλίνη που περιέχει φυσικά το καρπούζι μπορεί να αυξήσει τη ροή του αίματος, βοηθώντας τη χαλάρωση των αγκείων, κάτι που παίζει ρόλο στη διαδικασία της στήσης.
3: Πόσο ακόμα, δηλαδή πρέπει να το κόψω το καρπούζι αυτό.
2: Αν δώσεις μισό καρπούζι, μετά τρέχα να κρυφτείς.
3: Τρέχω ήδη να κρυφτώ. Ήδη κάθε μέρα τρώει το καρπούζι, δεν το ξέρω. Εγώ νόμιζα δροσίζει. Ναι. Πού να ξέρω τι άλλο.
2: Από μόνη σου έβγαζε στα ματάκια σου.
3: Τον πελά μου έχω βρει με το καρπούζι.
2: Κόψε το, αν είναι. Αν είναι υπερβολικό.
3: Ξέρετε, θα μου πει τώρα. Λίγο καρπουζάκι, φάερο, δάκινο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί 330 ml σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,49. Και γραβιέρα Mr. Grand κιλό τώρα μόνο 7,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,04 ευρώ. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
9: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: το βιογραφικό σου.
1: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Αν και οι πρώτες κονσέρβες με τρόφιμα υπήρχαν από το 1772, το πρώτο ανοιχτήρι δημιουργήθηκε το 1866.
3: Και πώς τις ανοίγανε?
2: Δεν ήταν πολύ εύκολη η υπόθεση. Κάναν διάφορα. Ήτανε πολύ μεγάλη ταλαιπώρια για 100 χρόνια τουλάχιστον. Και ήδη τώρα με το ανοιχτήρι πάλι είναι δύσκολο. Πάλι, αν δεν έχει εκείνο το που το τραβάς.
3: Ναι.
2: Με αυτό άσεκοψα το δαχτυλό μου προχθές.
3: Άστο, δεν είσαι για κονσέρβες.
2: Δεν είμαι. Κοίταξε, δεν που τα λέμε τώρα.
3: Είναι επικίνδυνο.
2: Δεν είναι, αυτά μου θυμίζουν άλλες εποχές. Δεν είμαι εγώ για κονσέρβα. Είμαι για φρέσκο πράγμα. Έτυχε να βγάλω ένα ψαράκι, ρε παιδί μου. Άσε με τώρα.
3: Άμα είναι να γίνει χαρακτήρι με ένα ψάρι, άστο καλύτερα. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγο.
2: Άστο να πάρω φρέσκο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Το καρπούζι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού. Πέρα από τη δροσερή του γεύση, προσφέρει πλήθος διατροφικών και οφελών για την υγεία, ακόμα και σε ζητήματα που σχετίζονται με σεξουαλική λειτουργία.
4: Μίλησέ μου!
3: Το καρπούζι και η σεξουαλική υγεία των ανδρών. Η σιτρουλίνη που περιέχει φυσικά το καρπούζι μπορεί να αυξήσει τη ροή του αίματος, βοηθώντας τη χαλάρωση των αγκείων, κάτι που παίζει ρόλο στη διαδικασία της στήσης.
4: Πόσο ακόμα, δηλαδή πρέπει να κόψω το καρπούζι.
3: Αν του δώσεις μισό καρπούζι, μετά τρέχα να κρυφτείς.
4: Τρέχω ήδη να κρυφτώ, ήδη κάθε μέρα τρώει το καρπούζι του, δεν το ήξερα. Εγώ νόμιζα δροσίζεται. Ναι. Πού να ξέρω τι
3: από
4: άλλα.
3: Από μόνη σου έβγαζε στα ματάκια σου.
4: Τον πελά μου έχω βρει με το καρπούζι.
3: Κόψτε το, αν είναι. Αν είναι υπερβολικό.
4: Ξέρετε τι θα μου πει τώρα. Λίγο καρπουζάκι, φάε ροδάκινο.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: έχει.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Αν και οι πρώτες κονσέρβες με τρόφιμα υπήρχαν από το 1772, το πρώτο ανοιχτήρι δημιουργήθηκε το 1866.
4: Και πώς τις ανοίγανε?
3: Δεν ήταν πολύ εύκολη υπόθεση. Κάναν διάφορα. Ήτανε πολύ μεγάλη ταλαιπώρια για 100 χρόνια τουλάχιστον. Και ήδη τώρα με το ανοιχτήρι πάλι είναι δύσκολο. Πάλι, αν δεν έχει εκείνο το που το τραβάς.
4: Ναι.
3: Και με αυτό άσεκοψα το δαχτυλό μου προχθές.
4: Άστο, δεν είσαι για κονσέρβες.
3: Δεν είμαι. Κοίταξε, δεν που τα λέμε τώρα.
4: Είναι επικίνδυνο, κόβει.
3: Δεν είναι, αυτά μου θυμίζουν άλλες εποχές. Δεν είμαι εγώ για κονσέρβα. Είμαι για φρέσκο πράγμα.
4: Για αυτό ακριβώς.
3: Έτυχε να βγάλω ένα ψαράκι, ρε παιδί μου. Άσε με τώρα.
4: Άμα είναι να γίνει χαρακίρι με ένα ψάρι, άστο καλύτερα. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγο.
3: Άστο να πάρω φρέσκο.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Israel. Summer sales, the one Salonica.
9: One for all, all for one. Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. One Salonica, the one you love. Και την Κυριακή ανοιχτά.
10: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
2: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Λάμπδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι κάνεις?
2: Είμαι πάρα πολύ καλά. Με τέτοιο καιρό, με τις διακοπές να έρχονται, να φεύγουν, να ξαναέρχονται.
1: Τελικά τσουλάει ο Τζουλάι, έτσι.
2: Οχο, και λίγα λες.
1: Και λίγα λέω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Μάγδα Ζουλίδου, Λάμπης Δημητριάδης. Top 30. Αυτό και άλλα δύο έχουμε. Και ναι, μετά αυτού ξελευθερία, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
2: Καλημέρα για μένα, γιατί είμαι ξενύχτης. Εννοείται αυτές τις μέρες.
1: Αλίμονο.
2: Δεν αφήνω.
1: Αλίμονο.
2: Δεν με αφήνουν και δεν τους αφήνω κι εγώ, βέβαια.
1: Εντάξει, ρε παιδιά.
2: Εδώ παντρεύονται και Παρασκευές.
1: Πλέον.
2: Το ξέρεις, ότι χθες είχα γάμο.
1: Μα και εγώ την προηγούμενη, πότε ήταν, πάλι Παρασκευή, πήγα σε γάμο.
2: Ναι, ναι.
1: Και μου αρέσει κιόλας, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν μου κόβει το Σαββατοκύριακό μου. Γιατί όταν είναι καλοκαίρι και ο άλλος παντρεύεται Σάββατο, π.χ., σου κόβει το σουκού.
2: Ναι.
1: Ενώ έτσι Παρασκευή, πας στο γάμο και πας και για το weekend σου.
2: Επίσης, εχθές ήταν 17 Ιουλίου.
1: Ναι.
2: Οπότε ήταν της Αγίας Μαρίνας.
1: Χρόνια πολλά το Μαρινάκι, χρόνια πολλά τη Μανούλα.
2: Χρόνια
1: μου χρωστάει
2: πολλά, λοιπόν,
1: πυροσκή.
2: Ναι, ναι, μου το έχει πει.
1: Αλήθεια, κορίτσι μου γλυκό.
2: Εννοείται. Χρόνια πολλά λοιπόν στη μητέρα μου.
1: Ναι.
2: Χρόνια πολλά
1: στην ανιψιά
2: μου
1: σου.
2: Και στην ανιψούλα μου. Έχω τρεις Μαρίνες στη ζωή μου.
1: Χρόνια
2: παρακαλώ.
1: Πολλά τα Μαρινάκια. Γενικότερα αυτές οι μέρες μου αρέσουν πάρα πολύ. Από τις 7 Ιουλίου ξεκινάει. Αγία Κυριακή, Αγία Μαρίνα, Αγία Παρασκευή, Προφήτης Ηλίας. Όλα μαζί και γίνεται του πανηγυριού. Οπότε λέω να ξεκινήσουμε.
2: Να ξεκινήσουμε, βεβαίως.
1: Θέση νούμερο 30.
2: Νίνο και Ζώζεφιν.
1: Τι κάνεις?
3: Νούμερο 30.

0: Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 28.

0: Επιθετικός ο Νίκος Μακρόπουλος.
1: Μας πήρε την ατάκα όμως, ρε φίλε. Επίθεση! Επίθεση! Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση στη θέση νούμερο 28, new entry.
0: Ναι, βεβαίως. Επίθεση από τον Νίκο Μακρόπουλο.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Και τώρα θυμήθηκα πάλι το Μουντιάλ. Γιατί θυμόμουν το Μουντιάλ, αν θυμάσαι. Με την άμυνα της Πιγκιζίνα. Τώρα θυμήθηκα το Μουντιάλ με την επίθεση.
1: Την έφαγα, τη φάγαμε.
0: Την έφαγες.
1: Την
0: έφαγες, αλλά.
1: Εις διπλούν την έφαγα.
0: Δικαίως. Τι εις διπλούν.
1: Αφού έλεγα Γαλλία-Αγγλία, εγώ.
0: Αυτό έλεγες. Έλεγες και την Αγγλία.
1: Ναι, οπότε την έφαγα εις διπλούν.
0: 0-2.
1: Κοίταξε όμως, έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά και το ευχαριστήθηκα.
0: Και ήταν ειδικά της Αγγλίας, ήταν πολύ ωριακό το μάτς.
1: Άχρηση. Ναι. Ξέρω ότι όλοι υποστηρίζετε την Αργεντινή, όλη η Ελλάδα. Εγώ είμαι Αγγλάκι, το ξέρετε. Ναι, γουστάρω, ρε παιδί μου, Αγγλία. Μπέλιγκαμ, Κέιν, αυτά τα μανάρια εκεί. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Ωραίο μάτς να
0: πολύ
1: βλέπουμε.
0: Ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο.
1: Ωραία μπαλίτσα. Τώρα τελικός Ισπανία-Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Δεν υποστηρίζω τίποτα.
0: Αλήθεια.
1: Δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Έλα, ρε. Πες έτσι στην τύχη, έτσι.
1: Δεν με νοιάζει
0: δεν
1: πραγματικά.
0: Δεν σου αρέσει ούτε ένα παίκτη από κάποια ομάδα.
1: Εντάξει, ο Μέση, ρε φίλε, μ' αρέσει.
0: Άρα είσαι λίγο παραπάνω από την Αργεντινή.
1: Όχι, γιατί μ' αρέσει και ο τέτοιο που το τραυματίστηκε, ο Πιτσιρικάς που δεν ξέρω αν θα παίξει. Ποιο είναι ο Πιτσιρικάς Ισπανίας, έλα ρε παιδιά.
0: Ο Γιαμάλ.
1: Ο Γιαμάλ, ναι, ο Γιαμάλ.
0: Τραυματίστηκε ο Γιαμάλ.
1: Ναι, στο πέναλτι προχθές.
0: Ναι.
1: Anyton Way, επίθεση. Τώρα. Καλή, έτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ας το σηκώσει ο Μέση, ο οποίος είναι ο ένας ακόμη έχει συμβεί στο παρελθόν να έχει πάει σε τρεις τελικούς με Μουντιάλ. Έχει και αυτό το ρεκόρ.
0: Είσαι διαβασμένη.
1: Ναι,
0: είσαι διαβασμένη.
1: Με βρίσκεις.
0: Είσαι.
1: Εντάξει, Λαμπίκο μου, σε ευχαριστώ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Πάμε για σαφάρι τώρα.
0: Πάμε, Ριαλινίδου, να ακούσουμε.
2: Νούμερο 27.

0: Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 25.

0: Ας είσαι απόλυτος Νίκος Βέλτης.
1: Είναι ωραίος παντού βέβαια, αλλά του ταιριάζουν πολύ αυτές οι μπαλάντες.
0: Μου έλειψες πολύ και ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει, κάποιοι τα πουζούκια τα έχουν συνδυάσει με έτσι φτετέλια, χορούς και τα λοιπά. Αλλά στο Βέρτιο τα πας και οι μπαλάντες του από κάτω δηλαδή γίνεται, παιδιά. Ο παντζουρλισμός πάντως φέτος το απόλαυσα πάρα πολύ που πήγα στο Βέρτι, γιατί το συγκεκριμένο μαγαζί μου θύμισε άλλες εποχές. Ήταν έτσι πιο μπαρ, πιο κλαμπ, δεν ήταν αυτό το μπουζούκι, το κάθομαι στο τραπέζι. Δηλαδή είχε το μπαρ ψηλά, είχε γύρω γύρω καναπεδάκια έτσι χαμηλά.
1: Α, δεν είναι στο μαγαζί που εμφανιζόταν χρόνια?
0: Όχι, γιατί εκείνο κάτι φτιάχνεται και είναι μέσα στο σεφ. Μέσα εντωμεταξύ, αφήνει το ταξί και λες πού πάω. Περνάς με τα πόδια από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και από πίσω έχει ένα μπαράκι και δίπλα είναι το Ελάν. Και μέσα έχει, ας πούμε, φοίνικες και αυτά. Και είναι σαν, σου λέω, σαν άλλες εποχές. Το απόλαυσα πάρα πολύ. Το Σεπτέμβριο θα έρθει Πύλη Αξιού.
1: Ναι, ναι, εκεί, το έμαθα.
0: Θα το δούμε και εκεί το έργο. Λοιπόν, θέση νούμερο 24 και τη Γαρβή.
1: Και Τάρα.
0: Και Τάρα με το υποσυνείδητο που πραγματικά μπορεί να είναι στο top 5 των τραγουδιών που μου αρέσουν αυτή την περίοδο.
1: Τι έγινε με τη συναυλία τους?
0: Τίποτα, δεν.
1: Τι, όχι, δεν ξέρω τον λόγο που.
0: Ήταν αρρωστούλα το κορίτσι και πήρε κάποιες. Ναι, είπε ότι.
2: Νούμερο 24.

0: πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 22.

0: Ιούνιο. Είναι η αγάπη Κυριακή, εγώ Δευτέρα και εμείς Σάββατο Κύριακο στον Τρανζίστορ.
1: Σας τη φέραμε.
0: 100,3. Λάβης Δημητριάδης, Μάγδα Ζουλίδου, είναι το top 30 και ωραία τσουλάει και αυτό.
1: Ωραία τσουλάει τον Τζουλάι, λοιπόν, όπως ναι, είπες και εσύ πιο πριν.
0: Με μπανάκια, κοκτέιλάκια. Μ' αρέσει το καλοκαίρι.
1: Σίγουρα ανεβασμένη διάθεση.
0: Εγώ εντάξει και γιορτή και γενέθλια έχω το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Όλα μαζί, γιορτές,
1: γενέθλια. Πες μου λίγο, υπάρχει κάποιος που σου έχει δώσει μόνο ένα δώρο και για γιορτή και γενέθλια?
0: Και ξέρεις τι γίνεται, στα γενέθλιά μου συνήθως είναι πάντα μέσα στην καλοκαιρινή μας άδεια. Που οι ναι, περισσότεροι λείπουμε. Εγώ γιορτάζω τη γιορτή μου συνήθως. Γιατί το 18 Αυγούστου που έχω γενέθλια είναι κοντά στο 15 Αύγουστο και όλοι λείπουν. Οπότε συνήθως τα δώρα μου τα παίρνω στη γιορτή μου. Και εδώ. 22.

0: Ιουλίου. Δηλαδή εδώ μου φέρνουν δωράκια και τέτοια τούρτα, ας πούμε, δεν μου έχουν φέρει ποτέ στη δουλειά.
1: Σωστά, βέβαια.
0: Αφού λείπουμε πάντα.
1: Αυγούστο, ναι,
0: ναι. Και όταν ήμουν μικρή, πάλι με ενοχλούσε, γιατί ούτε πάρτι μπορούσα να κάνω 18 Αυγούστου, ή έκανα στη Χαλκιδική που δεν είχα τους φίλους μου.
1: Ναι, ρε.
0: Κατάλαβες, δηλαδή, σαν παιδί δεν μπορώ να πω ότι τα γενέθλιά μου το ευχαριστήθηκα ιδιαίτερα.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Τα ευχαριστιέσαι τώρα.
0: Τα ευχαριστιέμαι. Πάω εγώ στα beach bar μου, σε αυτά μου, στι θάλασσε, αυτά. Εντάξει, τα ευχαριστιέμαι, ρε παιδί.
1: Ξέρεις, 18 Αυγούστου που έχεις γενέθλια εσύ.
0: Ναι.
1: Έχει γενέθλια και η πρώτη κόρη του Μιχάλη, του κουμπάρου μου που είδες τις προάλλες στο σούπερ μάρκετ.
0: Α, σε είπε,
1: με είπε.
0: Αυτό το σούπερ μάρκετ, κάποτε σε κλαμπ βρισκόμαστε και τώρα τους βρίσκω όλους στη Λαϊκή στο σούπερ μάρκετ.
1: Είναι φυσική εξέλιξη αυτό.
0: Ναι, και ξέρεις, κοιταζόμαστε. Οπ, οπ, οπ, οπ. Αυτό. Λοιπόν, πάμε στο Αιγαίο.
1: Στη θέση νούμερο 21.
2: Νούμερο 21.

100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 19.

0: Έτσι έχει μάθει.
1: Θέση νούμερο 19 για τον Πέτρο Ιακωβίδη, ο οποίος κυκλοφόρησε στις αρχές του 2025 και απορώ γιατί δεν το γνώριζα εγώ αυτό. Ναι. Προχθές ο Μιχάλης μου το είπε, ο κουμπάρος μου πάλι. Ήμασταν μαζί. Κυκλοφόρησε ένα διπλό live album.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα.
0: Α.
1: Τόσο ωραίο και μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα τα live. Πάρα πολύ.
0: Ναι, και εσύ παίζεις και πολύ live. Ακόμα με στέλνεις στο Αργυρού, τώρα που το θυμήθηκα.
1: Έχεις δίκιο, θα το στείλω. Μόλις πάω σπίτι. Μου έκανε εντύπωση γιατί στο live αυτό, εκτός από δικά του τραγούδια, προφανώς έχει πολλές επιτυχίες, έχει πει πολλά διαφόρων καλλιτεχνών. Νίκο Οικονομόπουλο,
0: Νότι Σφακιανάκη. Έτσι είναι ο Πέτρος, παιδιά, λέει τα πάντα.
1: Τι άλλο είπε, Μαζονάκη.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Πέτρος Ιακωβίδης, ούτως ή άλλως έχω πάει σε κάθε πρόγραμμά του.
1: Τρομερό, τρομερό.
0: Είναι φοβερός. Λοιπόν, ανεβαίνουμε μία θέση πιο πάνω, στη θέση νούμερο 18, που πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και έρχονται κιόλας.
1: Ναι.
2: Νούμερο 18.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Το καρπούζι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού. Πέρα από τη δροσερή του γεύση, προσφέρει πλήθος διατροφικών και ωφελών για την υγεία, ακόμα και σε ζητήματα που σχετίζονται με σεξουαλική λειτουργία.
3: Μίλησέ μου!
2: Το καρπούζι και η σεξουαλική υγεία των ανδρών. Η σιτρουλίνη που περιέχει φυσικά το καρπούζι μπορεί να αυξήσει τη ροή του αίματος, βοηθώντας τη χαλάρωση των αγκείων, κάτι που παίζει ρόλο στη διαδικασία της στήσης.
3: Πόσο ακόμα, δηλαδή πρέπει να το καρπούζι
2: αυτό. Αν δώσεις μισό καρπούζι, μετά τρέχα να κρυφτείς.
3: Τρέχω ήδη να κρυφτώ. Ήδη κάθε μέρα τρώει το καρπούζι του, δεν το ξέρω. Εγώ νόμιζα δροσίζεται. Ναι. Πού να ξέρω τι άλλο.
2: Από μόνη σου έβγαζε στα ματάκια σου.
3: Τον πελά μου έχω βρει με το καρπούζι.
2: Κόψε το, αν είναι. Αν είναι υπερβολικό.
3: Ξέρετε τι θα μου πει τώρα. Λίγο καρπουζάκι, φάερο, βάκινο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί 330 ml σε απίστευτη τιμή μόνο 3,49. Και γραβιέρα Mr. Grando κιλό τώρα μόνο 7,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
9: Νούμερο 17.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Νίκος Μακρόπουλος, This.
1: Έτσι, σε θέλω παράφορα.
0: Στο top 30 μας λοιπόν.
1: Και μία θέση πιο πάνω είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, που συνεργάζονται κιόλας, έτσι.
0: Ναι,
1: Μακρόπουλος,
0: ναι, ναι,
1: Σαμπάνης.
0: Βεβαίως.
1: Με το τι θέλω εγώ με σένα.
0: Πήγανε πάρα πολύ καλά το χειμώνα, συνεργάζονται και τώρα και θα συνεργαστούν και τον ερχόμενο χειμώνα, έτσι.
1: Ναι,
0: είπανε.
1: Γιατί ο καθένας καλύπτει άλλο
0: έτσι,
1: κοινό, έτσι.
0: Έτσι. Ναι.
1: Λοιπόν, τι αναλαμπή έχω.
0: Θέλω να μας πεις, θέλω να μας μιλήσεις για αυτό το τραγούδι. Τι πώς σου ήρθε και πώς μπήκε μέσα σου.
1: Λοιπόν,
0: αυτό
1: θα σου
0: τραγούδι.
1: Πω πώς. Κάποτε η μουσική ήταν πιο απενοχοποιημένη.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Νίκος Καρβέλας είχε το άλμπουμ Τσούζι, μα μη
0: ναι,
1: σταμάτας Τσούζι Τσούζι. Ή ας πούμε έλεγε τα πρόστιχα τα μαύρα τα εσωρουχά σου,
0: ναι.
1: Ή σεξι θεία Λόλα τις νύχτες δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μπες παντού. Όλα αυτά τα τραγούδια λοιπόν των 80s, late 80s,
0: ναι.
1: Early 90s ήταν απενοχοποιημένοι. Πού να βάλεις τώρα τραγούδι?
0: Με τίποτα.
1: Να βγάλεις τραγούδι και να λες τέτοια πράγματα.
0: Εδώ τον Άδωνη και τον αλλάξανε.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: που έλεγε, ναι,
0: ναι.
1: Που πηγαίνει για μια χοντρή.
0: Ναι, αυτό ναι. Το χοντρή το αλλάξανε.
1: Κατάλαβες τώρα. Κάποτε λοιπόν η μουσική ήταν πιο απενεχοποιημένη, οι εποχές ήταν αλλιώς. Κάναμε βέβαια body shaming, έπρεπε να αλλάξει αυτό μέχρι ένα σημείο βέβαια.
0: Έτσι.
1: Οκ. Okay. Αλλά εγώ θυμήθηκα ότι τότε ο Νίκος Καρβέλας με σουρανούσε με αυτές τις τραγουδάρες. Οπότε μπες παντού. Να το απολαύσετε σε λίγο έτσι εσείς που είστε στα αυτοκίνητά σας, να χορέψετε λίγο.
0: Μπείτε στα αυτοκίνητα και πηγαίνετε
1: μια βόλτα.
0: Μια βόλτα.
1: Κάντε story και tag στον τρανζίστορ αυτή τη στιγμή.
2: Νούμερο 16.

0: Welcome to... Η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μπες παντού.
2: Μπήκαμε κι εμείς λοιπόν δυναμικά
1: στη 15, ναι. Και μπαίνουμε τώρα 15, ναι. Λάμπης Δημητριάδης, Μάγδα Ζουλίδου. Και εδώ είμαστε και αυτό το weekend.
2: Αυτό είπαμε αυτό και άλλα δύο.
1: Έτσι,
2: όσοι προλάβατε.
1: Προλάβατε. Λοιπόν, λέω να θυμηθούμε τι συναντήσαμε από τη θέση νούμερο 30.
2: Και πολύ καλά λες.
1: Στο 30 τι κάνεις, Νίνο και Ζώζεφιν.
2: Θέση νούμερο 29, Απόν και Καντάδα, New Entry.
1: Στο 28, Επίθεση, New Entry και Νίκος Μακρόπουλος.
2: Θέση νούμερο 27, Σαφάρι και Ρία Ελληνίδου.
1: Στο 26, Ρεμπέτικο και Απόν.
2: Θέση νούμερο 25, Μου έλειψες πολύ από Νίκο Βέρτη.
1: Στο 24, Υποσυνείδητο και τη Γαρμπή.
2: Θέση νούμερο 23, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα από Κατερίνα Λιόλιου.
1: Στο 22, Δευτέρα, Αντώνης Ρέμος.
2: Αναβίσει τη θέση νούμερο 21 με το Αιγαίο.
1: Στο 20, Ξελογιάστρα και η Διαδάμου.
2: Έτσι έχει μάθει, μας λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης, στη θέση νούμερο 19.
1: Στο 18, Στα καλύτερα που έλκονται και η Ιουλία Καλυμάνη.
2: Νίκος Μακρόπουλος και Σε θέλω παράφορα στη θέση νούμερο 17.
1: Στο 16, Αναρωτιέται ο Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα.
2: Και έρχεται τώρα η Πεγκάρα με την Άμυνα. Τα σχολιάσαμε τα του Μουντιάλ.
1: Έτσι.
2: Οπότε δεν θα πούμε κάτι
1: Όχι,
2: τώρα.
1: Όχι, στη θέση νούμερο 15.
3: Νούμερο 15.

4.

0: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 13.

0: Αναστασία, σπά τα όλα.
1: Η Αναστασία, εσύ μη σπάσεις εδώ κάτι για να κάνουμε άλλες δύο εκπομπές και να είμαστε.
0: Εγώ έσπασα τον ήχη μου, αλλά
1: όχι,
0: θα το φτιάξω σε λίγες μέρες.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν γίνεται τώρα.
1: Και αυτό για εσάς είναι κορίτσια. Όσα κορίτσια μας ακούνε εκεί θα, ναι, θα καταλαβαίνουν.
0: Και το χειρότερο στις διακοπές. Λοιπόν, έχω πάει γρήγορο story time. Έχω πάει Σαντορίνη. Έχω κάτσει εκεί καμιά τρεις εβδομάδες. Κάποια στιγμή τον είχε. Δεν την πάλεψε άλλο. Λέω, θα πάω να κάνω εδώ τα νύχια μου.
1: Εσύ πάλι τρεις εβδομάδες δεν ήταν διακοπές, ήταν μετανάστευση. Δηλαδή, έλεος. διακοπές, ακούτε εσείς εκεί έξω. Άντρες, γυναίκες. Τρεις εβδομάδες, λέει διακοπές.
0: Τώρα για να σας πω και την αλήθεια, δεν πλήρωσα τίποτα. Διότι...
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι, δεν πλήρωσα κάτι. Γιατί ήταν τέτοιο. Έπαιζε ο Δαβίδ, ναι, ποδόσφαιρο εκεί. Οπότε
1: σου
0: τα ξενοδοχεία ήταν πληρωμένα. Γιατί άμα ήταν να πληρώνω τρεις εβδομάδες στη ξενοδοχείο στη Σαντορίνη, σημαίνει ότι γιατί έρχομαι κάθε πρωί στη δουλειά.
1: Ωραία. Τρεις λοιπόν, εβδομάδες Σαντορίνη. Κρατήστε το αυτό. Πάμε μετά στον ήχη.
0: Και γίνεται χάλια τον ήχη. Γι' αυτό και λέω θα πάω. Τώρα ξέρεις τη Σαντορίνη, πού να βρεις νύχη.
1: Ναι.
0: Κάτω από 50 ευρώ, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Βρήκα ένα εκεί στο καμάρι που είναι πιο οικονομικά. Και λέω, γεια σας, σώστε με. Λέω, πρέπει να κάνω τα νύχια μου, λέω. Και πήγα, έκανα τα νύχια μου εκεί.
1: Ήταν κάτω από 50 ευρώ, είπες.
0: Ήταν κάτω από 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Πήγα, έκανα τα νύχια μου και μου κάνει ένα εξαιρετικό λευκό, λέω, έτσι.
1: Άντε, ρε.
0: Και σε τρεις μέρες κυτρίνησε το λευκό.
1: Άρα ό,τι πληρώνεις, παίρνεις.
0: Παίρνεις. Και γύρισα στη Θεσσαλονίκη, ξεντροπιάστηκα. Έκανα τα νύχια μου και πέστεψα την καθημερινότητα.
1: Περίμενε. Από την ημέρα που έκανες τα νύχια σου.
0: Ναι.
1: Πόσες ακόμα μέρες έμεινες?
0: Λίγες μέρες έμεινα.
1: Εντάξει,
0: τι να έκανα.
1: Εντάξει,
0: και μετά γύρισα και τα έκανα εδώ. Σώστε με, κορίτσια, λέω, έκανα αυτό. Anyway, καταλαβαίνουν τα κορίτσια εκεί έξω.
1: Σίγουρα.
0: Θέση νούμερο 12. Μάτια μου.
1: Δεν μ' αγαπούσες.
2: Νούμερο 12.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: με δείχνει.
1: Νάτος!
0: Με δείχνει, παιδιά.
1: Θέση νούμερο 10, Πάνος και Άμος. Ξέρεις παλούς.
0: Πρέπει να βάλουμε μια μέρα τρίποδα εδώ.
1: Να τραβάμε όλη μέρα.
0: Να τραβάμε και κάμερα. Ναι, όχι μόνο μικρόφωνο.
1: Είμαστε απόλαυση, έτσι λέει και ο Κιάμος. Απόλαυση. Βγαίνει στην πίστα, απόλαυση. Απόλαυση. Λοιπόν, πάμε πιο πάνω.
0: Μου έδωσε τώρα ιδέα για.
1: Παλιό τράγουδο. Γουστάρω, αναλαμπή. Γουστάρω πάρα πολύ την αναλαμπή σου. Γουστάρω, θέλω να πω πολλά πράγματα.
0: Θα τα πει. Θα σε επιτρέψουμε όλοι εδώ πέρα.
1: Εντάξει.
0: Να τα πει.
1: Στη θέση νούμερο 9.
0: Με λίγα λόγια από Νίκο Οικονομόπουλο.
2: Νούμερο 9.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο.

0: Ναι.
1: Δεύτερη Ρία Ελληνίδου στο top μας. Ήταν το σαφάρι πιο πριν, τώρα το εξηγήστε μου. Γενικά στα πάνω της η Ρία Ελληνίδου.
0: Εντάξει, ωραίο τραγούδι είναι αυτό, έτσι καλοκαιρινό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ευχαριστιέμαι. Στη θέση νούμερο 6, ακόμα ένα κορίτσι που κι αυτό σκίζει.
1: Ναι, πώς.
0: Αρέσει πολύ η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Και αυτή δεύτερο τραγούδι στο top 30 μας. Το άλλο ήταν Γεύση από Ελλάδα του Θάνο Πετρέλη. Ναι, ναι, ναι.
0: Θυμίζεις κάτι από. Μ' αρέσουν, παιδιά, αυτές οι επανεκτελέσεις. Γιατί κάποια τραγούδια που μου άρεζαν τότε δεν μπορούν να παίζουν κάθε μέρα. Δηλαδή ένα τραγούδι του 2005-2008, ενώ έτσι τουλάχιστον τα απολαμβάνουμε. Θέση νούμερο 6, Λογαριασμός και Κατερίνα Λιόλιου, και μπαίνουμε εξάδα.
1: Πάτα το play.
2: Νούμερο 6.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 4.

0: φορτηγά να φύγουμε!
1: Με φορτηγό θα φύγεις? Ναι. Καλά, δεν σε νοιάζει. Εσύ να φύγεις και να μας φύγεις και με κάρο.
0: Εγώ βγαίνω και καρότσα, ναι, ούτε ναι. Με νοιάζει, παιδιά. Καλή διάθεση να υπάρχει. Βάλε με στην καρότσα, καροτσέρι, καροτσέρι.
1: Έχεις ανέβει όμως σε καρότσα.
0: Σε ντάτσουν? Όχι, δεν έχω ανέβει.
1: Σε αγροτικό, ναι.
0: Όχι, δεν έχω ανέβει.
1: Είναι φανταστικά, σε πληροφορώ.
0: Τι ωραία, ρε παιδιά. Έχει ανέβει η κόρη μου,
1: ναι.
0: Που κάνουν την. Τους εθελοντές, ας πούμε, στον γύρο εκεί του Τωρενέου, τον Διάπλους, στην Νικήτη.
1: Που και φέτος θα παρουσιάσει εσύ.
0: Ναι, παιδιά, ναι. Το άλλο Σάββατο, 25 Έτσι. Του μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα.
1: Έτσι.
0: 25 του μήνα θα παρουσιάσω το Διάπλους εκεί στην Νικήτη. Και επειδή η Γαλήνη είναι εθελόντρια και κουβαλάνε τραπέζια αυτά,
1: ναι, ναι,
0: πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Την έχει βγάλει εκεί όλη η παρέα μαζί, τραβάνε και βίντεο. Ξέρεις, τα παιδιά κλαίνουν, διασκεδάζουν.
1: Εννοείται, ρε.
0: Τους αρέσει
1: Εννοείται.
0: Αυτό το πράγμα. Εσύ έχεις ανέβει?
1: Έχω ανέβει και ως ενήλικας, όχι μόνο σαν παιδάκι. Και ως ενήλικας. Ναι,
0: έλα,
1: ναι, ναι.
0: Ρε παιδιά, ελάτε να με πάρετε σε μια καρότσα, δηλαδή τέτοιο άχτητο.
1: Ένα ντάτσουν έξω από το στούντιο, παιδιά.
0: Κάτσε, γιατί σκάσαν 2-3 βλέπω τώρα. Να διαλέξω το πιο άνετο. Μπαίνουμε τριάδα.
1: Μπαίνουμε τριάδα πολύ δυναμικά. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες.
0: Ο ύμνος του καλοκαιριού.
1: Έχω να σου πω ότι από εκεί που έλεγα, okay, είναι ψηλό αντιγραφή του γλεντιού.
0: Ναι, καλά.
1: Ο κόσμος το ζητάει συνέχεια. Και τα ζευγάρια για να κάνουν είσοδο.
0: Φυσικά, πες μου το ναι, αφού λέει πες μου το ναι.
1: Ναι.
0: Στο είπα όμως όταν βγήκε.
1: Το είπες, εντάξει, εντάξει.
0: Σου είπα ότι θα είναι ο ύμνος του καλοκαιριού.
1: Συγγνώμη ρε Μαγδαληνή, είσαι 122 χρόνια στο ραδιόφωνο. Δηλαδή αν δεν τα ξέρεις εσύ αυτά, ποιος θα τα ξέρει?
0: Δεν είναι, εντάξει, είναι και θέμα γούστου. Γιατί άμα όλοι ξέραν, να σου πω κάτι.
1: Και θέμα εμπειρίας είναι.
0: Πρέπει να με πάρεις στη δισκογραφική εταιρεία.
1: Ναι.
0: Να κάνω αυτή τη δουλειά, γιατί ναι. Κάποιοι βγάζουν πατάτες.
1: Πρόσεχε όμως.
0: Και εγώ τις μυρίζομαι.
1: Πρόσεχε όμως.
0: Τι?
1: Αν σε πάρουν, μην κάνεις μετά πως δεν μας ξέρεις.
0: Α, δεν γίνεται. Έτσι θα σας κάνω.
1: Διαγραφή και πλοκ.
0: Θα γίνω φίρμα μέσα. Νούμερο 3.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Αν και οι πρώτες κονσέρβες με τρόφιμα υπήρχαν από το 1772, το πρώτο ανοιχτήρι δημιουργήθηκε το 1866.
4: Και πώς τις ανοίγανε?
3: Δεν ήταν πολύ εύκολη η υπόθεση. Κάναν διάφορα. Ήτανε πολύ μεγάλη ταλαιπώρια για 100 χρόνια τουλάχιστον. Και ήδη τώρα με το ανοιχτήρι πάλι είναι δύσκολο. Πάλι, αν δεν έχει εκείνο το που το τραβάς.
4: Ναι.
3: Και με αυτό ας έκοψα το δαχτυλό μου προχθές.
4: Άστο, δεν είσαι για κονσέρβες.
3: Δεν είμαι. Κοίταξε, δεν τα λέμε τώρα.
4: Είναι επικίνδυνο.
3: Δεν είναι. Κόσμι. Αυτά μου θυμίζουν άλλες εποχές. Δεν είμαι εγώ για κονσέρβα. Είμαι για φρέσκο πράγμα. Έτυχε να βγάλω ένα ψαράκι, ρε παιδί μου. Άσε με τώρα.
4: Άμα είναι να γίνει χαρακίρι με ένα ψάρι, άστο καλύτερα. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγο.
3: Άστο να πάρω φρέσκο.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,04 €. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
10: Νούμερο 2.

0: Παραμιλάει από τώρα.
1: Δεν τρέπεστε, λέω.
0: Παραμιλάει από τώρα, παιδιά.
1: Θέση νούμερο 2 ήταν ο Θοδωρής Φέρης. Ναι. Έπεσε λίγο από την πρώτη θέση, αλλά δεν πειράζει, παιδιά, είμαστε τριάδα.
0: Εντάξει. Από πρώτη, δεύτερη, οκ, okay, δεν γίνεται
1: μόνο
0: να είναι
1: Φέρης
0: μόνιμα στην
1: τώρα, αν
0: θέση
1: με ρωτάς, γίνεται, αλλά τέλος πάντων.
0: Για σένα.
1: Για μένα γίνεται. Και για τη μισή πόλη. Λοιπόν. Τι γίνεται, πάμε να θυμηθούμε.
0: Ναι, να πούμε, ναι,
1: θέση νούμερο 15, Πέγκυ Ζήνα, ναι, και Άμυνα.
0: Θέση νούμερο 14, Δέσποινα Βανδύ και Να Μ' Αγαπάς.
1: Στο 13, Σπάστετα και Αναστασία.
0: Γιώργος Σαμπάνης και Δε Μ' Αγαπούσες, στη θέση νούμερο 12.
1: Στο 11, Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορας.
0: Θέση νούμερο 10, Πάνος και Άμος και Ξέρεις Πολλούς.
1: Στο 9, Με Λίγα Λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Μιχάλης Χατζηγιάννης και Ρίτα.
1: Ρίτα, φωτιά στη νύχτα.
0: Στη θέση νούμερο 8.
1: Στο 7, Εξηγήστε Μου, Κυρία Ελληνίδου.
0: Θέση νούμερο 6, Λογαριασμός και Κατερίνα Λιόλιου.
1: Στο 5, Όπου και αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό Ντάτσουν για την Μαγδούλα, παρακαλώ. Στη θέση νούμερο 6.
1: Στο 3, Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός.
0: 6 είπα πριν, στη θέση νούμερο 4 ήταν η Νατάσα. Okay.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι. Θέση νούμερο 2, Θοδωρής Φέρης και Είπες.
1: Άντε καλά, και στη θέση νούμερο 1, επειδή σας αρέσει ο Νίκος Απέργης. Και αυτά τα χίλια. Άντε, δεν πειράζει, χαλάλη.

0: έκανε, έτσι. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Παιδιά, είναι πολύ καλοκαιρινό, πολύ φρέσκο. Αρέσει το αυτά τα χίλια του Νίκου Απέργη, ναι, και ναι. Το έχει πει πολύ κοντά στον Δημήτρη Κόκοτα, έτσι, στην Ερμηνεία.
0: Και επειδή έχει και το live από κάτω, λίγο τα χειροκροτήματα, ναι. Λίγο τον κόσμο να τραγουδάει.
1: Είναι... Γουστάρουμε, ρε παιδιά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Απόλαυση, απόλαυση.
0: Άρα, λοιπόν, πάσα κατευθείαν.
1: Πάμε
0: κατευθείαν.
1: Στην αναλαμπή σου που μου αρέσει πάρα πολύ. Καλύτερα θα πω με αρέσει πάρα πολύ.
0: Γιατί ο Διονύσης Μακρύς.
1: Τον αγαπάω, παιδιά. Εντάξει, Διονυσάρα μου, σ' αγαπώ πολύ, το ξέρεις.
0: Είναι ένα τραγούδι λοιπόν που έχει γράψει ο Βαγγέλης Τούντας, με στίχους της Εύης Δρούτσα.
1: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, τι σουξεδάρα ήταν αυτή της εποχής.
0: Και ξεκινάει και λέει αντιδρούσα,
1: εκνευριζόμουνα και να μπλέξω με καμία δεν μπορούσα. Παντρεύτηκε βέβαια ο Διονύσης τώρα.
0: Να πω κι εγώ,
1: εντάξει, ναι. Παντρεύτηκε, δεν μπορούσε, μπόρεσε και δυο παιδιά ο Διονύσης έκανε.
0: Να πω κι εγώ ένα μικρό story πάνω σε αυτό που είπες και εσύ πριν,
1: ναι.
0: Όχι για το Διονυσάκι, για το συγκεκριμένο τραγουδάκι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, ήμουνα περίπου 19 χρονών, 20, ναι, περίπου, όταν βγήκε.
1: Ναι.
0: Μικρούλης δηλαδή.
1: Βεβαίως, ναι, ναι. Κατά τα άλλα.
0: Έπαιζε αυτό το τραγούδι σε ένα κλαμπ. Έπαιζε και ο Άκης Σιμιντηρίδης, ο φίλος μας.
1: Έλα, Άκη, ναι, φιλάκια, ναι, ναι. Καλημέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έπαιζε αυτό το τραγούδι. Είχα σταμπάρει μια κοπέλα. Γελάστε όσο θέλετε, παιδιά, μαζί μου. Δεν με πειράζει καθόλου. Είμαι κομπλεξάριστος σε αυτό το θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το τραγούδι λέει. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαυση.
1: Ναι.
0: Πάω κι εγώ ως γνωστός γήπας. Τότε δεν είχε ούτε social ούτε τίποτα,
1: ναι, ναι.
0: Ρε παιδί μου, είχαμε κινητά.
1: Ωραίος.
0: Με κουμπιά.
1: Ωραία, έτσι πρέπει ακόμα να είναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Πάω εκεί λοιπόν στην κοπέλα που μου άρεσε πάρα πολύ και της λέω είναι η ζωή μου κόλαση, θέλεις να την κάνεις απόλαυση.
1: Ήου.
0: Και εννοείται
1: πως, σου είπε όχι.
0: Πως δεν την ξαναείδα στο κλαμπ εκείνη την μέρα. Δηλαδή έφυγε.
1: Κρύφτηκε. Έλα, ωραία τάκα ήταν.
0: Πολύ ωραία τάκα, ναι, τι να σου πω. Μιλά.
1: Ωραία τάκα, ήταν απλά δεν είχε την κατάλληλη τύχη, δεν πειράζει. Λοιπόν, πολλά
0: αυτά,
1: φιλάκια
0: παιδιά.
1: Στο Διονύση Μακρύ και στην αδερφή του την Όλγα από μένα, πολύ αγάπη. Και τα λέμε...
0: την άλλη εβδομάδα.
1: Oh, ναι.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ε, τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Transistor 100,3.
3: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα,

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Το καρπούζι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού. Πέρα από τη δροσερή του γεύση, προσφέρει πλήθος διατροφικών και οφελών για την υγεία, ακόμα και σε ζητήματα που σχετίζονται με σεξουαλική λειτουργία.
2: Μίλησέ μου!
1: Το καρπούζι και η σεξουαλική υγεία των ανδρών. Η σιτρουλίνη που περιέχει φυσικά το καρπούζι μπορεί να αυξήσει τη ροή του αίματος, βοηθώντας τη χαλάρωση των αγκείων, κάτι που παίζει ρόλο στη διαδικασία της στήσης.
2: Πόσο ακόμα, δηλαδή πρέπει να το το καρπούζι.
1: Αν του δώσεις μισό καρπούζι, μετά τρέχα να κρυφτείς.
2: Τρέχω ήδη να κρυφτώ, ήδη κάθε μέρα τρώει το καρπούζι, δεν το ήξερα. Εγώ νόμιζα δροσίζεται. Ναι. Πού να ξέρω τι
1: από
2: άλλα.
1: Από μόνη σου έβγαζε στα ματάκια σου.
2: Τον πελά μου έχω βρει με το καρπούζι.
1: Κόψτε αν είναι. Αν είναι υπερβολικό.
2: Ξέρετε τι θα μου πει τώρα. Λίγο καρπουζάκι, φάερο, βάκινο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Αν και οι πρώτες κονσέρβες με τρόφιμα υπήρχαν από το 1772, το πρώτο ανοιχτήρι δημιουργήθηκε το 1866.
3: Και πώς τις ανοίγανε?
2: Δεν ήταν πολύ εύκολη η υπόθεση. Κάναν διάφορα. Ήτανε πολύ μεγάλη ταλαιπώρια για 100 χρόνια τουλάχιστον. Και ήδη τώρα με το ανοιχτήρι πάλι είναι δύσκολο. Πάλι, αν δεν έχει εκείνο το που το τραβάς.
3: Ναι.
2: Και με αυτό άσεκοψα το δαχτυλό μου προχθές.
3: Άστο, δεν είσαι για κονσέρβες.
2: Δεν είμαι. Κοίταξε, δεν που τα λέμε τώρα.
3: Είναι επικίνδυνο, κόβει.
2: Δεν είναι, αυτά μου θυμίζουν άλλες εποχές. Δεν είμαι εγώ για κονσέρβα. Είμαι για φρέσκο πράγμα. Έτυχε να βγάλω ένα ψαράκι, ρε παιδί μου. Άσε με τώρα.
3: Άμα είναι να γίνει χαρακίρι με ένα ψάρι, άστο καλύτερα. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγο.
2: Άστο να πάρω φρέσκο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Στο τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 2.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
1: Νούμερο 1.
4: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα τραγουδάνε.
0: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
5: Το καρπούζι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού. Πέρα από τη δροσερή του γεύση, προσφέρει πλήθος διατροφικών και οφελών για την υγεία, ακόμα και σε ζητήματα που σχετίζονται με σεξουαλική λειτουργία.
6: Μίλησέ μου!
5: Το καρπούζι και η σεξουαλική υγεία των ανδρών. Η σιτρουλίνη που περιέχει φυσικά το καρπούζι μπορεί να αυξήσει τη ροή του αίματος, βοηθώντας τη χαλάρωση των αγκείων, κάτι που παίζει ρόλο στη διαδικασία της στήσης.
6: Πόσο ακόμα, δηλαδή πρέπει να κόψω το καρπούζι αυτό.
5: Αν δώσεις μισό καρπούζι, μετά τρέχα να κρυφτείς.
6: Τρέχω ήδη να κρυφτώ. Ήδη κάθε μέρα τρώει το καρπούζι, το δεν το ξέρω. Εγώ νόμιζα δροσίζεται. Ναι. Πού να ξέρω τι άλλο.
5: Από μόνη σου έβγαζε στα ματάκια σου.
6: Τον πελά μου έχω βρει με το καρπούζι.
5: Κόψτε το, αν είναι. Αν είναι υπερβολικό.
6: Τι θα μου πει τώρα. Λίγο καρπουζάκι, φάερο, δάκινο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
17: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
17: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
17: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
18: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
19: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
20: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Μενιδιάτη, Ό,τι πιο όμορφο.
1: Είμαι ο Χρήστος Μενιδιάτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τραζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Αν και οι πρώτες κονσέρβες με τρόφιμα υπήρχαν από το 1772, το πρώτο ανοιχτήρι δημιουργήθηκε το 1866.
3: Και πώς τις ανοίγανε?
2: Δεν ήταν πολύ εύκολη η υπόθεση. Κάναν διάφορα. Ήτανε πολύ μεγάλη ταλαιπώρια για 100 χρόνια τουλάχιστον. Και ήδη τώρα με το ανοιχτήρι πάλι είναι δύσκολο.
3: Πάλι,
2: αν δεν
3: ναι.
2: έχει εκείνο το που το τραβάς.
3: Ναι.
2: Και με αυτό άσεκοψα το δαχτυλό μου προχθές.
3: Άστο, δεν είσαι για κονσέρβες.
2: Δεν είμαι. Κοίταξε, δεν που τα λέμε τώρα.
3: Είναι επικίνδυνο, κόβει.
2: Δεν είναι, αυτά μου θυμίζουν άλλες εποχές.
3: Ναι,
2: δεν είμαι εγώ για κονσέρβα. Είμαι για φρέσκο πράγμα.
3: Για αυτό ακριβώς.
2: Έτυχε να βγάλω ένα ψαράκι, ρε παιδί μου. Άσε με τώρα.
3: Άμα είναι να γίνει χαρακίρι με ένα ψάρι, άστο καλύτερα. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγο.
2: Άστο να πάρω φρέσκο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου. Λέει ναι.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Το καρπούζι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού. Πέρα από τη δροσερή του γεύση, προσφέρει πλήθος διατροφικών και οφελών για την υγεία, ακόμα και σε ζητήματα που σχετίζονται με σεξουαλική λειτουργία.
2: Μίλησέ μου!
1: Το καρπούζι και η σεξουαλική υγεία των ανδρών. Η σιτρουλίνη που περιέχει φυσικά το καρπούζι μπορεί να αυξήσει τη ροή του αίματος, βοηθώντας τη χαλάρωση των αγκείων, κάτι που παίζει ρόλο στη διαδικασία της στήσης.
2: Πόσο ακόμα, δηλαδή πρέπει να το καρπούζι αυτό.
1: Αν δώσεις μισό καρπούζι, μετά τρέχα να κρυφτείς.
2: Τρέχω ήδη να κρυφτώ, ήδη κάθε μέρα τρώει το καρπούζι, δεν το ήξερα. Εγώ νόμιζα δροσίζεται. Ναι. Πού να ξέρω τι
1: από
2: άλλα.
1: Από μόνη σου έβγαζε στα ματάκια σου.
2: Τον πελά μου έχω βρει με το καρπούζι.
1: Κόψτε αν είναι. Αν είναι υπερβολικό.
2: Τι θα μου πει τώρα. Λίγο καρπουζάκι, φάερο, βάκινο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Χορεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Η πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Με στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά τον καιρό. Σάββατο βράδυ.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Αν και οι πρώτες κονσέρβες με τρόφιμα υπήρχαν από το 1772, το πρώτο ανοιχτήρι δημιουργήθηκε το 1866.
2: Και πώς τις ανοίγανε?
1: Δεν ήταν πολύ εύκολη η υπόθεση. Κάναν διάφορα. Ήτανε πολύ μεγάλη ταλαιπώρια για 100 χρόνια τουλάχιστον. Και ήδη τώρα με το ανοιχτήρι πάλι είναι δύσκολο.
2: Πάλι,
1: αν δεν
2: ναι.
1: έχει εκείνο το που το τραβάς.
2: Ναι.
1: Με αυτό άσεκοψα το δαχτυλό μου προχθές.
2: Άστο, δεν είσαι για κονσέρβες.
1: Δεν είμαι. Κοίταξε, δεν που τα λέμε τώρα.
2: Είναι επικίνδυνο, κόβει.
1: Δεν είναι, αυτά μου θυμίζουν άλλες εποχές.
2: Δεν είμαι
1: εγώ για κονσέρβα. Είμαι για φρέσκο πράγμα.
2: Για αυτό ακριβώς.
1: Έτυχε να βγάλω ένα ψαράκι, ρε παιδί μου. Άσε με τώρα.
2: Άμα είναι να γίνει χαρακίρι με ένα ψάρι, άστο καλύτερα. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγο.
1: Άστο να πάρω φρέσκο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 2.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
1: Νούμερο 1.
4: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα τραγουδάνε.
0: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
5: Το καρπούζι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού. Πέρα από τη δροσερή του γεύση, προσφέρει πλήθος διατροφικών και οφελών για την υγεία, ακόμα και σε ζητήματα που σχετίζονται με σεξουαλική λειτουργία.
6: Μίλησέ μου!
5: Το καρπούζι και η σεξουαλική υγεία των ανδρών. Η σιτρουλίνη που περιέχει φυσικά το καρπούζι μπορεί να αυξήσει τη ροή του αίματος, βοηθώντας τη χαλάρωση των αγκείων, κάτι που παίζει ρόλο στη διαδικασία της στήσης.
6: Πόσο ακόμα, δηλαδή πρέπει να το κόψω το καρπούζι αυτό.
5: Αν του δώσεις μισό καρπούζι, μετά τρέχα να κρυφτείς.
6: Τρέχω ήδη να κρυφτώ, ήδη κάθε μέρα τρώει το καρπούζι του, δεν το ξέρω. Εγώ νόμιζα δροσίζει. Ναι. Πού να ξέρω τι
5: από
6: άλλα.
5: Από μόνη σου έβγαζε στα ματάκια σου.
6: Τον πελά μου έχω βρει με το καρπούζι.
5: Κόψε το, αν είναι. Αν είναι υπερβολικό.
6: Ξέρετε, θα μου πει τώρα. Λίγο καρπουζάκι, φάερο, βάκινο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
10: Το παθαίνει

Βροχές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Μενιδιάτη, Ό,τι πιο όμορφο.
1: Είμαι ο Χρήστος Μενιδιάτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Αν και οι πρώτες κονσέρβες με τρόφιμα υπήρχαν από το 1772, το πρώτο ανοιχτήρι δημιούργηθηκε το 1866.
3: Και πώς τις άνοιγαν?
2: Δεν ήταν πολύ εύκολη υπόθεση. Κάναν διάφορα. Ήτανε πολύ μεγάλη ταλαιπώρια για 100 χρόνια τουλάχιστον. Και ήδη τώρα με το ανοιχτήρι πάλι είναι δύσκολο.
3: Πάλι,
2: αν δεν έχει εκείνο το που το τραβάς.
3: Ναι.
2: Και με αυτό έκοψα το δαχτυλό μου προχθές.
3: Άστο, δεν είσαι για κονσέρβες.
2: Δεν είμαι. Κοίταξε, δεν που τα λέμε τώρα.
3: Είναι επικίνδυνο.
2: Δεν είναι. Αυτά μου θυμίζουν άλλες εποχές. Δεν είμαι εγώ για κονσέρβα. Είμαι για φρέσκο πράγμα. Έτυχε να βγάλω ένα ψαράκι, ρε παιδί μου. Άσε με τώρα.
3: Άμα είναι να γίνει χαρακίρι με ένα ψάρι, άστο καλύτερα. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγο.
2: Άστο να πάρω φρέσκο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Το καρπούζι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού. Πέρα από τη δροσερή του γεύση, προσφέρει πλήθος διατροφικών και ωφελών για την υγεία, ακόμα και σε ζητήματα που σχετίζονται με σεξουαλική λειτουργία.
2: Μίλησέ μου!
1: Το καρπούζι και η σεξουαλική υγεία των ανδρών. Η σιτρουλίνη που περιέχει φυσικά το καρπούζι μπορεί να αυξήσει τη ροή του αίματος, βοηθώντας τη χαλάρωση των αγκείων, κάτι που παίζει ρόλο στη διαδικασία της στήσης.
2: Πόσο ακόμα, δηλαδή πρέπει να κόψω το καρπούζι αυτό.
1: Αν δώσεις μισό καρπούζι, μετά τρέχα να κρυφτείς.
2: Τρέχω ήδη να κρυφτώ. Ήδη κάθε μέρα τρώει το καρπούζι του, δεν το ξέρω. Εγώ νόμιζα δροσίζει. Ναι. Πού να ξέρω τι άλλο.
1: Από μόνη σου έβγαζε στα ματάκια σου.
2: Τον πελά μου έχω βρει με το καρπούζι.
1: Κόψε το, αν είναι. Αν είναι υπερβολικό.
2: Ξέρετε, θα μου πει τώρα. Λίγο καρπουζάκι, φάερο, βάκινο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
6: Ελληνικά και αγαπημένα, Τρανζίστορ 100,3.
5: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.